0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Χόρεψε, χόρεψε και κάψε ό,τι σε πόνεσε. Χόρεψε, χόρεψε
0: και όλα τα αγαπημένα non-stop.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το Ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
4: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
6: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
4: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
6: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
4: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
6: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
6: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
7: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
8: Live your fantasy.
1: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
13: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
14: Ιταλία, γι σπαγκέτι al dente.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
14: Lasciatemi cantare.
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ποιος αγαπάει. Τραγουδάει κι αυτό.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
5: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
4: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
5: Ροδίτικη Λαδόπιτα από την βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
6: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση, τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
14: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378. Best 103,1.
2: Αντί να πάμε και οι δύο στη δουλειά, πήγαινε στη Δημήτρη να κατσόγω σπίτι στα event τα γύρω-γύρω.
15: Θα προσπαθήσω να το πω ευγενικά. Όσο πιο πολύ, ρε παιδί μου, υπάρχει επίπεδο υπηρεσιών, αποφεύγονται αυτά. Δηλαδή, αντίθετα, όσο είναι τα πράγματα λίγο πιο, πώς να το εξηγήσω.
16: Βάρδιες.
15: Όχι βάρδιες.
2: Οικογενειακά.
15: Όχι.
17: Όταν χωρίσουν.
15: Όταν δεν γίνεται. Μπαίνει πολύ επίπεδο υπηρεσιών, είναι περισσότερο.
2: Σε τεχνικά, κάπως. Τι.
15: Πιο επιφανειακά τα πράγματα. Δηλαδή, σε ένα γυμναστήριο συνάπτουν πιο εύκολα σχέσεις από ό,τι συνάπτουν, θεωρώ, σε μια.
2: Εξαρτάται το γυμναστήριο. Υπάρχει γυμναστήριο που είναι υπουργείο, υπάρχει γυμναστήριο που είναι στούντιο.
15: Σωστά.
2: Όπως
15: λοιπόν,
2: όλα.
15: Σε μια δικηγορική εταιρεία, ας πούμε, που είναι και οι δικηγόροι είναι πολύ όμορφες και οι δικηγόροι είναι πολύ όμορφοι, θα μπορούσαν.
17: Όχι.
16: Ο Μισελ με τον Μπαράκ.
15: Με τον Μπαράκ.
17: Ρε παιδιά, όταν χωρίζει όμως ο ζευγάρι, τι γίνεται μέσα στην εταιρεία? Εγώ γιατί να το τρώω αυτό σαν συνάδελφο σε ένα αφεντικό? Να έχω τους άλλους να βάζουν τρικλοποδία ένα στον άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα τσακώνονται, ή θα μου δημιουργούν πρόβλημα μετά στην ομάδα.
16: Εσύ,
17: άρα θα τους απολύσω
16: μου,
17: και τους δύο και τελείωσε.
15: Θα αποφεύγω.
16: Έγινε. Σε όποια θέση και να είναι κάτι τρώει. Είσαι από αυτούς που τα φτιάχνουν, τρως τον τσακωμό. Είσαι από τον αφεντικό, είσαι ο αφεντικός. Το αφεντικό τρως τον υπάλληλο που
17: έχει. Με τη λογική πάμε μπουκα. Τα ζευγάρια είναι, σου λέει, 50% κάθονται μαζί.
15: Εξηγήστε μου λοιπόν από την Inventor στον. Μαβένιο, at Μαβένιος λοιπόν, αφιερώνει, ο οποίος έκανε την αξιολόγηση των 5 αστέρων και έγραψε ανεξήγητο το φαινόμενο Inventor. Εμείς σας αφήνουμε, sign out loud. Συνεχίζει η Κατερίνα Μπούκα στην θέση της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς,
2: Δημήτρης Σουγκαρέζο,
15: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη 7 Ιουλίου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9. Ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η αξιολόγηση της πρόοδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 3 το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων συγκαταλέγεται η Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Εκπνέει προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά η μέρα προσφέρεται για επαφές, συναντήσεις και συζητήσεις.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα.
0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. 3η 7 Ιουλίου. Είμαι η Κατερίνα Μπούκα. Μαζί σας σήμερα μέχρι τις 11 στη θέση της Ντορέτας Παπαδημητρίου, η οποία και σήμερα λείπει για καλό λόγο. Θα σας τα πει αναλυτικά όταν επιστρέψει. Εμείς είμαστε εδώ στο My Radio 104,6 με ζωντανή εικόνα από το site του My Radio, γιατί σήμερα έχουμε Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα, η καινοτομία του 104,6 My Radio, η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός. Ξεκινήσαμε 31 Μαρτίου 2023, όταν ο 104,6 My Radio πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την ημέρα με νόημα, κάνοντας προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής αυτούσιο το πρόγραμμά του. Στο στούντιο μαζί μου και ο Αντώνης, ο οποίος αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέγεται εδώ μέσα. Ο Αντώνης είναι μεγάλη φίρμα, σίγουρα τον έχετε δει σε διάφορα events να αποδίδει. Είναι φίρμα να αποδίδει στην νοηματική διάφορα πράγματα. Έχει γίνει viral στα social media, τον βλέπετε και στον Ευαγγελάτο κάθε μεσημέρι απόγευμα, είναι πολύ γνωστός. www.myradio1046.fm για να δείτε και εσείς με live εικόνα το πρόγραμμα του My Radio. Μέχρι και τις 10 το βράδυ έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική και τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Στο μεταξύ, όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε από την υπηρεσία στη νοηματική γλώσσα από τη ΔΕΗ, η οποία με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες της και τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, προσφέρει τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση των πελατών στη νοηματική γλώσσα. Η εταιρεία έρχεται τώρα να δώσει λύση στη δυσκολία που αντιμετώπιζαν τα άτομα με προβλήματα ακοής με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, λανσάροντας μία νέα υπηρεσία με επικοινωνία στην

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, παίζει δυνατά στο My Radio 104,6 που παίζει και τα δικά σου γενικότερα. 698 104 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας να μας πείτε πού θα πάτε για διακοπές και πόσες ημέρες σας μένουν και... μια λεπτομέρεια, εάν μετράτε μέσα στις μέρες που απομένουν μέχρι την άδεια και τα Σαββατοκύριακα ή αν τις μετράτε μόνο σε εργάσιμες για να φαίνονται λιγότερες, με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, εάν έχετε προγραμματίσει κάποιο ταξιδάκι για την Πάρο, θα σας ενημερώσω ότι η FlexCar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο. Μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Για πάρα πολύ καλό σκοπό. Γίνεται λοιπόν αυτή η δράση. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας την προσπάθεια Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Επίσης, για να μας βλέπετε, μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του My Radio www.myradio1046.fm με ζωντανή εικόνα και ζωντανή απόδοση του προγράμματος στη νοηματική από τον φίλο και συνεργάτη Αντώνη. Στο μεταξύ, φύγαμε για μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, 3η 7 Ιουλίου, 9 και 36 πρώτα λεπτά, όπως έχω μάθει. Είμαι η Κατερίνα Μπούκα, μαζί σας μέχρι και τις 11. Μαζί μου στο στούντιο Αντώνης, ο οποίος αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέμε εδώ μέσα. Και θα συνεχίσει να αποδίδεται το πρόγραμμα του σταθμού στην ελληνική νοηματική μέχρι και τις 10 η ώρα. Εσείς βλέπετε live από την ιστοσελίδα του σταθμού www.myradio1046.fm. Στο μεταξύ θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα και μου άρεσε. Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντά σε κάθε εκδρομή. Να δείτε κι εσείς πού θα δείτε τον εαυτό σας ή κάποιον συνταξιδιώτη σας. Ξεκινάω από τον αρχηγό της αποστολής, ο οποίος είναι αυτός που έχει φτιάξει το Excel με το πρόγραμμα από πριν, ξέρει τι ώρα φεύγει το πλοίο, που θα πάτε για φαγητό, έχει κάνει τις κρατήσεις, έχει ψάξει τα μουσεία, έχει κατεβάσει τους χάρτες offline, μη τυχόν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι αυτός που αν τον χάσεις, χάνεσαι και στο μέρος, ρε παιδί μου, τον χρειάζεσαι μαζί σου. Αυτός βέβαια ίσως χρειάζεται να χαλαρώσει λίγο. Έχουμε και τον δεύτερο που είναι στο άλλο άκρο, που είναι ο «δεν έχω ξυπνήσει ακόμα». Αυτός που λέμε θα φύγουμε στις 10, μου άρεσε το «δεν έχω ξυπνήσει», πώς το κάνεις. Ωραίο. Αυτός που λέει θα φύγουμε, που λέει παρέα φεύγουμε στις 10, και αυτός 10 και 4 ακόμη είναι καληνύχτα, που πάει λίγο με το πάσο του, έτσι, χωρίς γκρίνιες βέβαια, ή έχει αυτό το καλό, αλλά έχει μόνο τα vibes σε κάθε εκδρομή, δεν έχει τίποτα άλλο. Στο μεταξύ, θα σας πω τώρα για τον Πογονάτο, απροπό. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond, ένα κόσμημα ανεκτίμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Μπαίνετε στο Instagram του σταθμού myradio1046fm και θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσετε τα βήματα, τα οποία είναι πολύ απλά και αναλυτικά, και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός ισχύει έως 17 Ιουλίου, ενώ ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου, αλλά και με story στην σελίδα του My Radio. Το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια. Στο Instagram του σταθμού λοιπόν ο διαγωνισμός, My Radio 104.6 FM. Στο μεταξύ εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική, με Κωνσταντίνο Αργυρό από ό,τι με ενημερώνουν στο κοντρόλ, και επιστρέφω.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου και είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Μπούκα, μαζί σας μέχρι και τις 11. Στο στούντιο μαζί μου και ο Αντώνης, να αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέγεται μέσα στο στούντιο. Μιλούσαμε πριν στους μάπες για την ταινία Obsession, για την οποία έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει ένα τεράστιο box office, πλέον κοντά στα 400 εκατομμύρια, ενώ το κόστος παραγωγής ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο, 750.000 για την ακρίβεια. Είναι μια ταινία για την οποία γίνεται πάρα πολύς λόγος τελευταία, δεν την έχω δει ακόμα, θα ήθελα πολύ να τη δω, αν και δεν είμαι μεγάλη φαν των thriller, ωστόσο μου είπαν ότι σε αυτό δεν τρομάζεις ιδιαίτερα. Είναι πιο πολύ ψυχολογικό, ίσως νιώθεις μια πίεση. Ωστόσο, εγώ ήθελα να σας πω για μια άλλη ταινία που ακούω πολύ, βασικά διαβάζω πολύ τελευταία, η οποία λέγεται «Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου». Είναι μια ερασιτεχνική ελληνική ταινία, μαύρη κωμωδία, λίγο ντοκιμαντέρ, κάτι υβριδικό, για την οποία μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ κακά και πάρα πολύ καλά σχόλια. Δηλαδή ότι μέσα στον ερασιτεχνισμό της καταφέρνει όντως να καυτηριάσει πάρα πολλές ελληνικές παθογένειες, και απ' την άλλη έχω διαβάσει και ότι είναι σχολικά τα αστεία που χρησιμοποιούν και λοιπά. Παίζεται στους θερινούς κινηματογράφους, εάν θέλετε να κάνετε μια αναζήτηση, και σου διαβάζω ότι αναδεικνύει και πάρα πολύ τον Δήμο Αλίμου, κάπως άθελά της ενδεχομένως, αλλά το πραγματοποιεί αυτό. Στο μεταξύ πάμε σε ατζέντα και επιστρέφω σύντομα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκη 34.
9: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Best 103,1.
12: My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Είμαστε στο... Α, είναι 10 η ώρα. Πολύ ωραία, στο ακριβώς ήθελα να πω και σωστά το είπα, παρά ένα βασικά, έκλεψα λίγο. Ακούστε αγαπητοί ακροατές μου, αυτό το καλοκαίρι η Ντανλοπίλο σας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο και έρχεται σούπερ διαγωνισμός όπου μπορείτε να πάρετε μέρος. Ένας τυχερός διεκδικεί ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Στείλετε τη λέξη στρώμα και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι, σε όλα τα καταστήματα Ντανλοπίλο, αλλά και στο e-shop, σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Ντανλοπίλο μπορεί να προσφέρει. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Ντανλοπίλο ή το www.danlopilo.gr και ανακαλύψτε όλα όσα έχει ετοιμάσει η Ντανλοπίλο για εσάς για το φετινό καλοκαίρι. Επαναλαμβάνω για τον διαγωνισμό, για να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ, στέλνετε τη λέξη στρώμα και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Mappe Show και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Εμείς φύγαμε για περισσότερη μουσική. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αμαρτωλή, Δημήτρης Κόκοτας, έπαιξε δυνατά εδώ στο My Radio 104,6, όπου είστε συντονισμένοι και εσείς, πάρα πολύ σωστά. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 11, στο στούντιο μαζί μου και ο Αντώνης, ο οποίος αποδίδει στην ελληνική νοηματική ότι υπόνεται σε τούτο εδώ το στούντιο. Εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε, φυσικά, ζωντανά από το www.myradio1046.fm. Έψαχνα διάφορα κινηματογραφικά νέα να δω τι παίζει, γιατί έβλεπα ότι έχει ανοίξει ένας καινούριος θερινός κινηματογράφος στο Μοσχάτο, το Σινόμπο Μασκότ, στο Πάρκο Ηρώων Εθνικής Άμυνας, στην περιοχή του Ταύρου. Ταύρος Μοσχάτο κοντά. Έχει ανοίξει από την προηγούμενη Πέμπτη, είναι ένας καινούριος κινηματογράφος, τον οποίο έχει αναλάβει το Σινόμπο. Και διαβάζω ότι έχει και προσφορά γνωριμίας μέχρι και αύριο, νομίζω, εάν θέλετε να ρίξετε μια ματιά και μένετε στα κοντά. Κάποιες προσφορές ένα συν ένα, αν δεν κάνω λάθος. Θα λειτουργεί θεματικά με διάφορα αφιερώματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμά του και έχει και δωρεάν φυλασσόμενο πάρκινγκ. Πολύ σημαντικό asset. Αλλά όσο έψαχνα για τα κινηματογραφικά, βρήκα μια νέα θεωρία συνωμοσίας της Disney, που είναι από τις αγαπημένες μου, η οποία βρίσκει μια σχέση ανάμεσα στο Frozen και τον Tarzan. Το Frozen το ξέρετε, φαντάζομαι, έχει γίνει χαμός τα τελευταία χρόνια. Τρελαίνονται τα παιδιά και η μεγάλη, ωραία ταινία είναι. Εγώ το, νομίζω έχουν βγει δύο. Το ένα έχω δει εγώ. Να έχουν βγει δύο, ναι, το ένα έχω δει μόνο. Τέλος πάντων, υπάρχει μία θεωρία που συνδέει αυτές τις δύο ταινίες και λέει ότι ο Ταρζάν είναι ο χαμένος αδερφός της Άννας και της Έλσα. Γιατί η ιστορία των κοριτσιών λέει ότι οι γονείς τους χάθηκαν στη θάλασσα. Η ιστορία του Ταρζάν λέει ότι οι γονείς του υπήρξαν θύματα ενός ναυαγίου, κατέληξαν σε ένα ερημικό νησί με τον νεογέννητο τότε Ταρζάν και έχασαν τη ζωή τους από επίθεση λεοπάρδαλης. Και λέει τώρα η θεωρία συνωμοσίας ότι αυτοί οι γονείς με τον νεογέννητο ήταν οι γονείς της Έλσας και της Άννα. Και ότι στην πραγματικότητα είναι αδέρφια τώρα αυτοί οι τρεις μεταξύ τους. Που μου αρέσει κάπως. Βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο Reddit, φυσικά, σχετικά με αυτή τη θεωρία. Βέβαια κάποιος την κάπως την κατέριψε, γιατί είπε ότι δεν υπάρχει χρονική ταύτιση, ότι στον Ταρζάν βρισκόμαστε στο 1880, ενώ στο Frozen στο 1780, ότι έχουν 100 χρόνια διαφορά. Τώρα εσείς θα επιλέξετε τι θέλετε να πιστέψετε. Σκεφτείτε το. 698-104-104-6 τα μηνύματά σας. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Best 103,1.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
3: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
6: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
3: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
6: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
3: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
6: Θα τον βρεις Κοδρυκτόνος 49 στη Ρόδο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
6: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου. Shine bright like
7: a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου.
8: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα. Από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
10: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
11: Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
12: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
11: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
12: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Μυαλίσσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
13: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
14: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
15: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
14: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
14: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
14: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
16: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
17: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
1: Best 103,1.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: My Radio 104,6. Φτάσαμε αισίως και στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Ήμουν μαζί σας από τις 9. Ακολουθεί σε πολύ λίγο η Όλγα Τσαουσέλου. Στο μεταξύ, θα σας πω μια φράση να μου πείτε τι σας θυμίζει. Καλησπέρα, σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια όμως αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από εσένα. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegean.com. Στο μεταξύ εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον 104,6 My Radio. Το πρόγραμμα συνεχίζει να αποδίδεται και στην ελληνική νοηματική. Έχετε ζωντανή εικόνα μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού www.myradio1046.fm αλλά και από την υβριδική στο Mega Play. Εγώ σας αποχαιρετώ. Περνάμε σε ένα γρήγορο δελτίο, σωστά, και εσείς συνεχίζετε. Έρχονται τα δικά σας αγαπημένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη που μου έκανε μια εξαιρετική παρέα για 2 ώρες και τον Χρήστο στον ήχο. Ακολουθεί η Όλγα Τσαουσέλου και εμείς τα λέμε σύντομα. Φιλιά πολλά.
1: Best 103,1. Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Καζελμπόργκο.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30.
10: Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
11: Με mega hits που σαρώνουν.
12: Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βενετοκλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι.
13: Μαρινάκη, Λοχαγού Φανουράκη 34.
14: Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
15: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
2: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
1: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
7: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
10: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Casa di Porta. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, αν με ακούτε λίγο περίεργα, είναι από το air condition. Μην φαντάζομαι, λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει.
1: Να έρθεις τώρα στα λόγια μου.
0: Daily Couscous εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε, Τρίτη, 7 του Ιούλη, 7-7 είμαστε.
1: 7-7.
0: 7-7 μου.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ημερομηνιακά το 7 είναι ωραίος αριθμός. Αριθμολογικά εννοώ, όχι ημερομηνιακά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Πάντως σίγουρα το μόνο δεδομένο είναι ότι ό,τι ημερομηνία και να υπάρχει, ένας μασούτης είναι εκεί με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες προσφορές για να σε υποδεχτεί και να κάνεις και οικονομία. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου, εκδίδεται εντελώς δωρεάν και για κάθε σου αγορά ανταμείβει με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο. Έχουμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Τέχνη.
0: Και πάνω απ' όλα έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Είπες και τι δεν είπες. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω Θοδωρής Φέρης και σκεφτόμουν τις συναυλίες και μετά με τις συναυλίες έκανα άλλο συνειρμό. Είδες. Το είδα τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι άλλο που λέμε για το Φέρη. Είναι ο μόνος νομίζω λαϊκός με merch.
1: Όντως.
0: Με merchandise δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή πιο πολύ rapper, trapper, pop, καλλιτέχνες έχω δει.
1: Ναι.
0: Λαϊκό δεν έχω ξαναδεί.
1: Όντως.
0: Με τα κασκόλ και τα λοιπά. Τις προάλλες ήμασταν σε ένα.
1: Έξω. Τα,
0: έχει, υπάρχει ένας που έχει το δικαίωμα και φτιάχνει καπέλα.
1: Σταμάτα.
0: Μπλούζες. Κασκόλ, είπες, το χαλάκι.
1: Αυτός και επίθεση
0: και τέτοια.
1: Αυτός και Bruno Mars.
0: Το Bruno Mars που είναι να πάω λέει, ναι, ότι έχει ένα pop-up store αυτής της γατούλας που είναι πολύ της Hello Kitty. Που έκανε ένα κολλάμπι με τον Bruno Mars. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε, λέω κι εγώ, Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι ακόμα στα εξωτερικά του αγόρι και σκίζει. Τα βλέπουμε κιόλας.
1: Βέβαια.

0: Και τη γαρμπή και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Να σου πω κάτι όμως. Γενικότερα όταν χωρίζεις, όχι εσύ, γενικότερα μιλάω.
1: Δεν μπορώ να το
0: λέω, ρε παιδί μου, όταν ένας άνθρωπος χωρίζει, θα μου πεις είναι και από τον τρόπο που χωρίζει. Ναι. Δεν θέλεις να στοιχειώνει το μυαλό του άλλου ανθρώπου ή η ύπαρξή σου. Όχι με κακό τρόπο, αλλά να σκέφτεται συνέχεια να λέει τι έχασα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Είναι.
1: Εντάξει,
0: είναι γλυκό.
1: Είναι. Ξέρεις τι, ακόμα και να περάσουν και χρόνια, ρε παιδί μου, μετά, κάπως ψάχνεις λίγο να πάρεις την επιβεβαίωση. Εγώ να μου έχω συμβεί, ας πούμε, αυτό. Να πάρεις την επιβεβαίωση από αυτό και να πει ο άλλος ότι ξέρεις τι, είναι ό,τι καλύτερο είχα, ρε παιδί μου. Δεν έχω.
0: Έστω και χρόνια μετά. Ξέρεις τι, αυτό συμβαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές.
1: Ισχύει.
0: Στις φιλικές. Πάμε να συνεχίσουμε και θα έρθω να σου πω τι εννοώ.

0: πιο ηλικούς γκους.
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
6: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
5: Η κουζίνα μοναδική.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410 47323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντίλη Κουσκούσινη στην παρέα σου. Είμαστε εδώ 7 εβδόμου. 7-7. Τρίτη λοιπόν σήμερα και μιλάγαμε για τις ανθρώπινες σχέσεις με αφορμή και το τραγούδι που είχαμε ακούσει της Κέτης Γαρμπή. Ξέρεις κάτι, πολλές φορές εγώ ας πούμε έχει τύχει από παρεξηγήσεις ή διάφορα πράγματα να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εν τω μεταξύ πλέον το καπρός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται, διότι η κακοήθεια ανθρώπων ή πολλές φορές όταν ζηλεύεις κάποιον, δημιουργείς εντάσεις, δημιουργείς καταστάσεις που μπαίνεις σε μια διαδικασία να τις πεις, αλλά έχει τύχει να με έχουν καλέσει και να με έχουν κατηγορήσει για κάτι. Να λέω, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Και να έχουν περάσει 3 χρόνια. Δεν χάλασε η σχέση μας, γιατί γενικότερα εγώ ήμουν μια χαρά, οπότε και καλά το προσπεράσαμε. Αλλά πάντα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Και μετά από 3 ολόκληρα χρόνια αποδεικνύεται ότι το άτομο το οποίο τα είχε πει
1: είναι ένα ψεύτης.
0: Δεν είναι μόνο ψεύτης, είναι ένα άνθρωπο που κατά συρροή και κατά εξακολούθηση έγκλημα.
1: Ναι.
0: Οπότε έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Το ξέρω, μου έχει συμβεί, το καταλαβαίνω.
0: Μετά από 3 χρόνια όμως.
1: Ναι.
0: Φιλενάδα, δεν σου λέω ότι είναι 3 μήνες.
1: Όχι, μου έχει συμβεί.
0: 3 χρόνια.
1: Μου έχει συμβεί ακριβώς.
0: Αλλά επειδή με ένα μέτρογε και του έλεγα, σας είχα πει ότι δεν έχω καμία σχέση. Με πιστέψετε, όχι. Έχω δίκιο ότι είστε καραγκιόζητες. Είχα δίκιο. Σαφάρι, real name.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι Ο.
1: Χαμός.
0: Η οποία Ελένη Φουρέιρα αύριο θα είναι στο θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα κάνει εκεί έναν χαμό.
1: Εννοείται.
0: Συνεχίζει το
1: tour της.
0: Το hybrid tour. Τι ωραία ήταν.
1: Τι ωραία ήταν. Εντάξει.
0: Είχε τα πρόπτα του η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ήταν και το πρώτο.
1: Ποια πρόπτα, εννοείς την Κόνη που ήταν πάνω στο.
0: Όχι την Κόνη, α την Κόνη. Τη λέω. Τη λέω, δεν μα βλέπει. Εμείς είμαστε απλά τρελοί. Εσύ είσαι με η χαρτί γιατρού.
1: Η εικόνη, εννοείται παιδί μου.
0: Η εικόνη, να σου πω όμως κάτι, τη χαίρομαι.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Πόσο ωραία περνάει στη ζωή της. Και τη χαίρομαι περνάει τόσο ωραία. Είναι. Και λες μπράβο ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι αυθεντικό. Εγώ πιστεύω ότι η Κόνη έχασε λίγο τον εαυτό της έτσι πριν από 1-1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν εκεί που έψαχνε λίγο το. Να ξαναδεί.
0: Ένας χωρισμός στη μέση.
1: Σίγουρα.
0: Όλο αυτό δεξί δεν είναι ευχάριστο σε όταν έχεις παντρευτεί. Έχεις, γιατί για να
1: μπαίνεις. Και κάνει και δημόσια τόσο πολύ έτσι.
0: Για να μπαίνεις σε μια διαδικασία να παντρεύεσαι σημαίνει στο δικό μου το μυαλό ότι στο, όταν σκέφτεσαι το μέλλον, ναι. Είναι ότι είμαστε μαζί. Δεν είναι ότι παντρεύομαι μια πεντέτεια να πένα καλαμάρου και μετά ξαναμανά.
1: Ισχύει, ακριβώς. Οπότε όταν έχεις αυτό το για πάντα στο μυαλό σου, είναι λίγο τα πράγματα έτσι πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε μια φάση που πραγματικά περνάει καλά με την πάρτι της και τον εαυτό της. Και εγώ αλήθεια, αλήθεια τη χαίρομαι. Τη κάνω και σαν group, τη κάνω και comments στα βίντεο της από κάτω και σχόλια.
0: Είναι άτομο.
1: Full.
0: Με αλφα κεφαλαίο όμως. Ναι. Νίκος Απέρης, Ναύλη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: σαν τον Θεός χωρίς τον Βασίλη τον Καρά νιώθω ότι ακούγω. Μίλιες βρετός ακούσαμε, λάθος.
1: Εδώ είμαστε παιδιά, δε.
0: Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι η φωνή μου είναι σεξι, έτσι.
1: Πάντα.
0: Γιατί αν υποπτευθώ ότι δεν είναι σεξι, εντάξει, πάντα δεν είναι. Άμαστε και είμαστε ειλικρινείς μεταξύ.
1: Αυτό όμως που φωνεί είναι σεξι, ρε παιδί μου, όταν είναι λίγο βραχνή και όταν είναι λίγο έτσι, δεν είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι σεξι να παραμείνει. Ενώ η φωνή έτσι, βέβαια.
1: Είναι και λίγο ταλαιπωρία μεταξύ μας, να τα λέμε.
0: Αλλά εντάξει. Ο Ψινάκης, πώς την παλεύει.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν ταλαιπωρείται.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό. Είναι μια κατηγορία μόνο του γενικά. Ο Ηλίας Ψινάκης.
0: Και ειδικά. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είδες που είχε πάει μια κυρία τέλη της εβδομάδας, 92 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Του Σάκη Τρουβά.
0: Του Σάκη Τρουβά.
1: Τρελάθηκα.
0: 92 χρονών Ρουβίτσα.
1: Πρόσεξε με. Και πήγε κρυφά.
0: Ναι.
1: Πήγε κρυφά, λέει, είμαι εδώ κρυφά. Και λέει, πετάγεται μια κομπελίδα και λέει, δεν την άφηνε η μαμά της.
0: Το άκουσα, το άρχισε το βίντεο. Και λέω, είδες όμως, ο Σάκης ο Ρουβάς ενώνει όλες τις ηλικίες.
1: Σαν την αναβίση.
0: Πώς είναι διακανονικός, διαηλιακός.
1: Έτσι, έτσι. Και αναβίση το ίδιο δεν κάνει, δεν ενώνει όλες τις ηλικίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Connecting people.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
3: Beyond your imagination.
2: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
3: Enjoy the summer.
2: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Και μπας, και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410 47 323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.

0: ζωντανές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Πορτατίφ Μπαρ. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.

0: Bayer Restaurant and Beach Bar. Creating memories.
1: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
2: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
3: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Υπεύθυνος ο καθένας είναι για τις πράξεις του και αλήθεια, για όλα τα λάθη ή τα σωστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Λένε ο Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου, υπεύθυνος και αυτός για τα λάθη του και για τα... Ξαφνικά τον κατακεραυνώ να
0: χρησιμοποιήσω. Ναι, ναι.
1: Όχι, όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Πάντα μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαστε όλοι στα μέσα του Ιούλη. Κανονικά, αν το σκεφτεί. Εντάξει, μέσα δεν είναι ακόμα, αλλά πλησιάζουμε προς τα μέσα του Ιούλη. Πολλοί έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Κατεβάστε το application του Μασούτη για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Γιατί θα τον χρειαστείτε, γιατί στέκεται εκεί ανάχωμα στην
0: ακρίβεια.
1: Ακριβώς, οπότε παιδιά, go for it και
0: παιδιά,
1: μην ξεχνάτε.
0: Της Ελλάδος, παιδιά.
1: Και μην ξεχνάτε. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους που κάνουν ραδιόφωνο και έχουν και δύο διάσπαση προσοχής. Αντιλαμβάνεστε πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχουμε κανονικά και έναν άνθρωπο να είναι ο μαέστρος αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Να μας επαναφέρει στο σωστό το δρόμο.
1: Λοιπόν
0: εγώ θέλω να πω ότι αυτή την Πέμπτη έρχεται ρακ.
1: Ρακατάκ.
0: Στο Vidcast μας. Ναι, θα συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει. Είναι live.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Ναι,
0: ό,τι βρέξεις κατεβάσει που λέμε.
1: Χαμός.
0: Αλήθεια τώρα, έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο Daily Couscous και ερχόμαστε με ένα τίτλο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλο Κούς, κατ' ο Παύλο Κούς στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας και η ειδική τρομοκρατική επιτροπή επιλέγει, δηλαδή εγώ και η Λένια, ανάλογα πώς λέει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολα, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πάμε τώρα σε αυτά που κλέβουμε εκκλησία. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Εσύ, όλο κλέβεις εκκλησία.
1: Καλά, καλά.
0: Σε πιάσει κάτι μητροπολίτη, σου πω εγώ.
1: Θα σε πάω στο 1999.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Με τους στίχους να τους έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού.
0: Α,
1: βεβαίως.
0: Ναταλία, φίλε.
1: Και τη μουσική, από αυτό μόνο θα καταλάβεις. Ο Ben George. Τέλος πάντων, προφανώς είναι τραγούδι από κατέληψη μουσική.
0: Γυναίκα.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
0: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Απόψε θέλω.
0: Απόψε θέλω.
1: Κάτσε γιατί οριακά παίζει και στο κινητό μου το τραγούδι αυτό.
0: Δεν το ακούω.
1: Ναι. Απόψε θέλω επιτέλους.
0: Επιτέλους. Τι αισθάνομαι να...
1: Να ακούσεις, Παναγιώτη.
0: Απόψε θέλω επιτέλους. Τι αισθάνομαι να ακούσεις.
1: Όλα χάθηκαν πια.
0: Όλα χάθηκαν πια.
1: Όλα έφτασαν
0: στο τέλος. Θα σου πω για την αγάπη μας.
1: Πάμε.
0: Αυτή

0: Ότι πέρασε πίσω, δεν γυρνά. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος το λέει, ο Καλλύρης το λέει, ο Λιβιεράτος.
1: Όχι, Παναγιώτη μου.
0: Μη. Ο Αντώνης Ρέμος το λέει. Εντάξει ρε παιδιά, επειδή η Ναταλία τότε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδέα.
1: Ότι είχε γράψει η Ναταλία και με τους
0: στίχους. Τη γράψει η Ναταλία στον Αντώνη Ρέμο. Το έμαθα και αυτό.
1: Είδες, είδες Παναγιώτη μου.
0: Είδες όμως πως με φέρνει η θύμηση.
1: Είδες όμως εγώ τώρα πως σου προσέθεσα ακόμα μια πληροφορία στο Θεό.
0: Να σε ευχαριστώ.
1: Που είσαι η Wiki.
0: Ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Παναγιώτης Wiki Σίμος.
0: Ναι. Πάμε στους Ζερούς Πιτάνικα.
1: Ακριβώς.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάβα. Εν τω μεταξύ, ο Απόν είχε χτες συναυλία στο Μονή Λαζαριστών.
1: Ναι.
0: Και μια πολύ ωραία έκπληξη, να το πούμε και αυτό. Ναι. Με Ελένη Φουρέιρα να εμφανιστεί για το γοδί σου.
1: Βέβαια.
0: Και να δώσει και το ραντεβού για μεθαύριο, δηλαδή αύριο, ναι, το σημερινό δικό μας, για τη συναυλία της στο Θέατρο Γης. Ωραία τα πράγματα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Συναδελφικά. Ξέρετε, είναι ωραία αυτά. Οι εκπλήξεις.
1: Και εμένα μ' αρέσουν.
0: Το προσδόκητο.
1: Και εμένα μ' αρέσουν αυτά.
0: Και τα μη κόμπλεξ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, θέλω να σου θυμίσω ότι. Δεν θυμάμαι αν είδες στιγμιότυπα από τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, που ήταν η κερυφαλιά Καλυφώνη και γυρνάει και της λέει από το μικρόφωνο η Ελένη Φουρέιρα. Μου είχε, ήταν να είναι εδώ και ο άντρας, αλλά μου είπε ότι έχει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά από ό,τι έμαθα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, θα τον πάρω τηλέφωνο, θα το πω εγώ.
1: Σταμάτα!
0: Είπα απλά να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Δεν το έχω δει πουθενά αυτό που
0: λες. Δεν το έχει κάποιος βίντεο. Αν το είχαμε, το είχα ριβάσει.
1: Σταμάτα!
0: Ήταν λάθος. Εγώ ήμουν από πίσω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσα να πάω και τραβήξω.
1: Και τι είναι κάτι. Εν τω μεταξύ, αν ήμουν γραφαλιά, κάτι πολύ θα ήθελα να ανοίξει και τα μικρά.
0: Όχι. Γιατί να ανοίξει και. Επιλογή τη δεν είναι ο Χρυσός Μάστορας. Μην τα καλά, τι θα κάνουμε τώρα. Που δεν είναι κακό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Μπράβο τη.
1: Τη βγάζω για ακόμα μία φορά το καπέλο. Αλήθεια.
0: Ή μπορεί ή δεν μπορεί.
1: Ναι, sorry. Τέλος πάντων.
0: Μπαίνω στο κλαμπ με incognito on.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάπου τώρα μια.
0: Θα μου τα πει μετά.
1: Ναι, ναι.

0: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Daily Couscous.

0: πρωτοημή ώρα εκπομπή. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λένε Williams είναι εδώ, μετά από τη βόμβα που έριξα.
1: Όχι, έβλεπα στο μια συνέντευξη τέλος πάντων που έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.
0: Α, για τις μέλισσες.
1: Για τις μέλισσες. Και ναι. Κάπως μου δημιουργήθηκε ένα μπιφ εκεί πέρα. Ένα
0: και εμένα στο μυαλό μου.
1: Αισθάνθηκα. Ότι και καλά κυνηγούσαν, ότι ήταν ένα συγκρότημα που κυνηγούσε τα σουξέ και ότι το κατάφεραν. Δεν είπε δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι απλά κυνηγούσε το σουξέ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σουξέ δεν κάνει αν δεν έχει ωραίο τραγούδι. Και εννοώ, δηλαδή, δεν είναι ότι οι μέλισσες κάνανε ένα ευκαιριακό σουξέ που σήμερα δεν ακούγεται.
1: Όχι.
0: Εννοώ, δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, έχουν μια δισκογραφία και σου λέω ότι τα 11 χρόνια από τα 15 των μέλισσων τα έχω δουλέψει εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το λέω επειδή τα δούλεψα, το λέω επειδή όντως κάνανε μια ωραία δισκογραφία. Το δεν έχω ιδέα, ας πούμε, στην προσωπική δισκογραφία του Μάστορ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το μισή καρδιά,
0: το μοναχική καρδιά. Το μισή. Ναι, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Το γιατί πολύ ωραία διασκευή τότε που έχει γίνει ένα χαμό.
1: Βέβαια τώρα αλήθεια είναι ότι έχει πιάσει πιο πολύ τη δισκογραφία του Μάστορ.
0: Η μοναχική καρδιά είναι μέλισσες και η μισή καρδιά είναι μέλισσες.
1: Η μισή καρδιά είναι μέλισσες.
0: Και το γιατί είναι μέλισσες.
1: Το γιατί να είναι μέλισσες, ισχύει.
0: Το ένα λεπτό, ας πούμε, που ήταν το ντουέτο με τον Μπάση δεν είναι μέλισσες, ναι. Και είναι Χρυσός Μάστορας, ας πούμε, να σου πω. Επίσης τα ντουέτα με Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα δεν είναι μέλισσες.
1: Εκεί δεν κατάλαβα την ξεστή.
0: Το πιο λαϊκό κομμάτι,
1: ναι,
0: του Μάστορα, ναι, είναι Μάστορας. Οι μέλισσες είναι το pop κομμάτι.
1: Okay.
0: Θα μου πεις η Μαργαρίτα είναι pop, είναι μελαϊκή.
1: Όχι, αλλά προσπαθώ

0: Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη.
1: Πολύ κοιτάει δέχο.
0: Μου έλεγε κάποιος ότι οι Ρουμάνες δεν έχουν κυταρίτιδα ό,τι ηλικία και να είναι.
1: Γιατί, τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Μπράβο στα κορίτσια όμως.
1: Τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Τα κορίτσια από τη Ρουμανία, να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μιχμίχ.
0: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ προκομμένες και δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ όμορφες.
0: Επίσης, οι Ρουμάνοι λένε ότι δεν είναι πολύ όμορφοι. Εγώ όταν είχα πάει, όμορφους είχα δει ανθρώπους. Και όμορφους και μη τόσο όμορφους.
1: Δεν μοιάζει τίποτα από αυτό που λες. Γιατί δεν έχουν κυταρίτιδα, δεν μοιάζει.
0: Οι Ρουμάνοι.
1: Τι είναι αυτό που έχουν στο DNA που δεν έχουν κυταρίτιδα?
0: Δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Δουλεύουν. Παναγιώτη, εγώ τι κάνω δηλαδή?
0: Ό,τι μπορείς κι εσύ. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: παραπάνω.
1: Και κάπως έτσι με την Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου τι σου χρωστάω.
2: Σίγουρα ότι η Έλλη Κοκκίνου δεν έχει κυταρίτιδα.
1: Η Έλλη Κοκκίνου όμως ζει μία μόνιμη. Δηλαδή και η ίδια λέει ότι δεν είναι ευχάριστο όλο αυτό που βιώνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς της αναγκαστικά όμως.
2: Να πούμε κάπου εδώ ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει θα έπρεπε να μου πει: Ηλένη, δεν έχει κυταρίτιδα.
1: Ηλένη,
2: σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει.
1: Αρχικά δεν βλέπω τα πόδια σου αυτή τη στιγμή. Έχω ένα τραπέζι μπροστά μου.
2: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σημασία τι θα έπρεπε να πεις.
1: Ναι, δεν
2: έχεις. Έπρεπε να πεις, δεν έχεις.
1: Καθόλου.
2: Αυτό θα έπρεπε να πεις. Ανεξάρτητα με το εάν έχω.
1: Μα δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για την κυταρίτιδα γενικότερα μίληση. Όχι για σένα προσωπικά.
2: Είπα, έχω πάρα πολύ κυταρίτιδα.
1: Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Ξέλιμα, ναι. Γεια σας τώρα.

0: σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best. Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
4: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
3: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
4: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
3: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
4: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
3: Θα τον βρεις Κοδρυκτόνο 49 στη Ρόδο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
3: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή,
7: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Μετά από το Daily Couscous ήρθε η σειρά μας. Είμαι ο Ματθαίος. Ήρθα στην παρέα αυτή για 120 λεπτά. Άλλο ένα μεσημέρι εδώ παρέα στον καλύτερο, στον Best 103,1. Γεια σας παιδιά. Τρίτη 7 Ιουλίου με πολύ πολύ αποδιάθεση. Και σήμερα σε άλλο ένα μεσημέρι το οποίο θα περάσουμε παρέα με τα καλύτερα, στον καλύτερο της πόλης και με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες, φυσικά αυτές που έχουμε πάντα μαζί με όλα τα αγαπημένα, εννοείται εδώ στον Best 103,1. Περιμένω τα μηνύματα σας στο Viber, παιδιά, στο 697-031-1031. Εκεί τα λέμε και σήμερα και φυσικά και μέσα από το Instagram. Τα μηνύματά σας είναι καλοδεχούμενα. Όλες επιτυχίες

Άλλον αγαπημένο, εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες, ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Πάλι Γύρισα, λίγο πριν από τις 2.30 στο μεσημέρι της Τρίτης, με όλα τα αγαπημένα και σήμερα παρέα με τα καλύτερα στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο εδώ στον Best 103,1 με υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτή εδώ η εβδομάδα στους 33, αυτήν εδώ την ώρα, ενώ το Σαββατοκύριακο το οποίο περιμένουμε, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στη Ρόδο μας. Άλλον αγαπημένο, Νίνο, Ζόζεφιν, τι κάνεις, δυνατά εδώ στο Airplay, στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Δυνάμωσε σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
3: μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original κουτί 330 ml συσκευασία 5 συν 1 δώρο μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
12: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. πάντα τα καλύτερα.
9: Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Άλλο μεσημέρι παρέα στον καλύτερο Τρίτη 7 του μήνα, στο πρώτο δεκαήμερο για τον δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Με πολύ πολύ ζέστη και σήμερα στο νησί μας. Υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε και λίγο πριν στο ξεκίνημα. Παρέα και σήμερα για 120 λεπτά γιορτάζει η Κυριακή, όπως βλέπω στο εορτολόγιο του σταθμού. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, κάποια επέτειο. Στέλνουμε εννοείται τις νούμερο 1 ευχές μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο αναβήσεις, Στέλιος Δρόκος και τη Γαρμπή. Προηγείται η Εύελ Κουλκουβίνη με την Βότκα με Λεμόνι. Αγαπημένο, την απολαύσαμε αυτό το Σάββατο που αφήσαμε πίσω στο αμφιθέατρο στην Λίνδο και ήταν καταπληκτική. Το ομολογώ, παιδιά. Είναι επιτυχία και παίζει δυνατά στον Best 103,1.

Best 103,1 New Entry.

0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό. Τα καλύτερα στον καλύτερο και σε αυτό το καλοκαίρι στον Best 103,1. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 3 το μεσημέρι αυτό. Παρέα για 120 λεπτά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στα μηνύματά σας. Γεια σου Φώτη, καλό μεσημέρι στην Εμμανουέλα, στην Σοφία, στην Κατερίνα, στον Τζόρτζ, στην Νικολέτα και στην Αθηνά. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, παιδιά. Σε λίγο θα κάνω άλλη μια βόλτα και στο Instagram να δω τι ακριβώς γίνεται και εκεί. Καλησπέρες και στις παραλίες του νησιού. Εμείς εδώ παρέα κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για να μας πάει στο break των 3. Επιστρέφω.

0: Best 103,1.
1: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
1: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
4: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
4: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
3: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Από το 2008 τρώμε μαζί.
5: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιο Πολύο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
16: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Αμέσως τώρα.
21: Αμέσως τώρα.
20: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
22: Επιστροφή για την δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, εδώ στον Best 103,1. Τα καλύτερα στον καλύτερο για άλλο ένα μεσημέρι. Αυτό τη Τρίτη 7 Ιουλίου, στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Άλλα 60 λεπτά παρέα με τα καλύτερα. Καλησπέρες για άλλη μια φορά. Είμαι ο Μαρθαίος και μένω στην παρέα αυτή μέχρι τις 4, όπως κάνουμε εννοείται στα μεσημέρια μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Νίκος Μακρόβουλος, σε θέλω παράφορα. Ετοιμαζόμαστε για αυτό το Σάββατο live στο Αμφιθέατρο Σιλίδων με τον καταπληκτικό Νίκο Μακρόβουλο. Θα περάσουμε άλλο ένα Σαββατόβραδο τέλειο στην αγαπημένη Λίδο, στο μαγευτικό Αμφιθέατρο. Αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Νίκος Μακρόβουλος στο stage του Αμφιθέατρου στην μαγευτική Λίδο. Σε θέλω παράφορα. Μας αρέσει, είναι επιτυχία και παίζει δυνατά εδώ στον Best 103,1, στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
23: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω ότι σε πόνεσε. Χόρεψε, χόρεψε
0: και όλα τα αγαπημένα non-stop.

Ο Αντώνης Δρέμος, στόμα με στόμα, πάρα πολύ αγαπημένο, στον Best 103,1, λίγο πριν το ρολόι δείξει 3:30, αλλά να μεσημέρι παρέα, εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες Τρίτη, 7 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Μετά φεύγουμε για διακοπές και επιστρέφουμε τον Σεπτέμβρη για μια νέα ραδιοφωνική σεζόν. Σίγουρα εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1. Στα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ιουλία Καλυμάνη, πάρα πολύ αγαπημένο. Στα προτινόμενα της Τρίτης, εδώ στο Airplay, στο νούμερο 1.

0: Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
6: Καζελμπόργκο.
7: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
8: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
9: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
8: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
9: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
10: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley.

0: by a restaurant and beach bar, creating memories.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
2: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
3: Μεσημέρι στον Best με τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου. Η ραδιοφωνική σου παρέα.

Αυτό είναι το βάλς των χαμένων ονείρων στο Airplay στον West 103,1 στα προτινόμενα της Τρίτης. Φεύγω γιατί έρχεται η Αθηνά Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση στις 4 ακριβώς και να ξεκινήσει ένα B-Viral. Απόγευμα, ευχαριστώ παιδιά και για σήμερα. Τα λέμε αύριο στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας, το μεσημέρι της Τετάρτης, δηλαδή λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Άννα Βύση, Αιγαίο, δυνατά στον Best 103,1. Από μένα το Μαθαίο, μεγάλο φίλη σε όλους.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: B-Viral Radio Show.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιλογές.

Είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και από μένα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα το ημερολόγιο δείχνει Τρίτη. Έχω χάσει τις ημερομηνίες. Είμαστε παιδιά πάντως στις αρχές του Ιουλίου. Η φωνή μου έχει αρχίσει να αποχωρεί ήδη. Μετράμε αντίστροφα μερικοί για τις διακοπές, μερικοί όμως σαν εμένα, μάλλον όχι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες, πολύ ωραία θέματα και φυσικά πάρα πολλά πράγματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες, παιδιά. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην σας νοιάζει, παρόλα αυτά είμαι εδώ πέρα να το μεταφέρω, γιατί μερικοί μου έχετε στείλει και τα μηνύματά σας. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα. Από το Γιώργο Σκρομπόλα στο Ζάπι, το Αντένα φαίνεται πως αλλάζει το αρχικό του σχεδιασμό για το φετινό καλοκαίρι, καθώς τελικά αποφάσισε να προχωρήσει την παραγωγή καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, η οποία θα καλύψει την επικαιρότητα μέχρι να βγει το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Και προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στα γενεθλιάκια μου, παιδιά. 20-21 Ιουλίου εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι συζητάνε πολύ για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Ο Νίκος Ρογκάκος, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που βρίσκεται τώρα στο βασικό πλάνο του σταθμού για την εκπομπή, αλλά φυσικά και η Άννα Λιβαθινού, καθώς και ο Στέφανος Σίσκος. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τελικά, κυρίες και κύριοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν σε ενδιαφέρει η τηλεόραση, είμαι να σου πω πολλά πράγματα και ακόμα εδώ πέρα, γι' αυτό μη μου πας πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ένα ξεμάτιασμα το θέλουμε, η αλήθεια είναι, αλλά φυσικά παιδιά θέλουμε και καλή διάθεση. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μια μισή ωρίτσα ακόμα και φυσικά με πολλές επιτυχίες και με πολλά πραγματάκια που έχουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά έτσι τα ωραία, τα μουσικά, τα ευχάριστα, βρε αδελφέ. Πολλές οι αλλαγές στα μπουζούκια του χρόνου, όμως παιδιά, ένα πράγμα έχω να σας πω που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι θα δούμε την Ελένη Φουρέιρα στο Sweet Charity, σε musical, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, τι καλά, παιδιά, γιατί θέλουμε έτσι και λίγο musical στη ζωή μας πέρα από το μπουζούκι, καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί έτσι για την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, αλλά έχουμε και δεύτερη, καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός σήμερα.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs.

0: Καντίνο Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Shine bright like a diamond.
3: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
2: Shine bright like a diamond.
3: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος, και 2241-0-02-077, 5 Meals.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Be Viral Radio Show

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back. Έτσι και τα νέα παιδιά και οι εξελίξεις αυτές τις μέρες. Και τι τρεντάρει πολύ. Η περιβόητη αλλαγή που έγινε, καθώς ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε το λόγο που ακυρώθηκαν οι βάκχες που θα συμμετείχε. Θα βρισκόταν λοιπόν στο θεατρικό Σανίδη, στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Θα συμμετείχε στις βάκχες της Λένας Κιτσοπούλου, ο γνωστός τραγουδιστής. Ο ίδιος όμως αποκάλυψε γιατί τελικά δεν έγινε αυτό. Γιατί η Λένα Κιτσοπούλου, η οποία, όπως είπε ο ίδιος, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερή σκηνοθέτης, μου έκανε την πρόταση να κάνουμε τις βάκχες στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Στο σπίτι μου μιλήσαμε. Έχασε όμως τη μανούλα της, αρρώστησε και η ίδια, οπότε η παράσταση ακυρώθηκε. Αυτά είναι, παιδιά, τα δυσάρεστα στη ζωή. Εκεί πέρα που γκρινιάζουμε για βλακίες, εκεί πέρα πρέπει να σκεφτόμαστε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ο Γκούτσο Μπνίκι άνοιξε την καρδιά του για τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα και γενικότερα τα βήματα του, έτσι, τα μουσικά. Είπα τηλεοπτικά εντωμεταξύ, μουσικά ήθελα να πω, βρε παιδιά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, για να σας πω το τι είπε, πως θέλει να φύγει στο εξωτερικό, θέλει να πάρει γκράμι και όχι μάλιστα ένα, αλλά 8. Και σε κάποιους αυτό προκάλεσε εντύπωση. Σε μένα όμως που τον ξέρω και μου τα έχει πει και εμένα προσωπικά, δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση. Dream big, παιδιά, δεν λένε. Αυτό κάνετε κι εσείς. Και να ξέρετε ότι μερικές ώρες αυτοί που ονειρεύονται τρελά και θεωρούμε εμείς ότι είναι ψώνια, αλλά τελικά όντως πιστεύουν στον εαυτό τους και τα καταφέρνουν, είναι οι μεγαλύτεροι νικητές. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
4: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
3: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
4: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
3: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
4: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
3: Θα τον βρεις Κοδρυκτόνο 49 στη Ρόδο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
3: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34.
9: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Be viral. Radio.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα για πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά trending νέα και φυσικά πάρα πολλά trends γενικότερα. Και φυσικά μένετε στην παρέα μου γιατί ξεκινάμε πολύ δυναμικά με τραγουδάρες, παιδιά, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το trend που μας έχει κατακλείσει αυτές τις μέρες και που πρότεινα ακόμα και εγώ να κάνουμε στην εκπομπή όπου εργάζομαι. Για να δούμε, θα πλακωθούμε ή όχι.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει ένα trend αυτές τις μέρες που έχει κατακλείσει τα social, όπου παιδιά έχω προτείνει να το κάνουμε και εμείς σαν εκπομπή για να δούμε πόσο καλά θα πάει αυτό. Τι λέει αυτό το trend? Παίρνει ένα στο κινητό χωρίς να βλέπει ο άλλος από το περιβάλλον του, το επαγγελματικό, γενικότερα όποιος παίξει το βίντεο, το τι θα πει, και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πει: θα δώσω το κινητό στον πιο κακοντημένο. Να πάρει το κινητό πιο κακοντημένος και να πει: θα δώσω το κινητό σε αυτόν ο οποίος είναι πιο γκρινιάρης, ξέρω εγώ. Και τελικά κανένας δεν ξέρει τι είπε ο άλλος για τον άλλον. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μετά όταν ανεβαίνει το βίντεο βλέπεις τι έχει πει ο προηγούμενος για σένα, και αυτό δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Anyway, ελπίζω να πάει καλά στη δικιά μας περίπτωση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

τρεντάρι, ρε παιδιά, αυτές τις μέρες. Βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι. Χρήστος Αντικάη, έχω κολλήσει το νέο του τραγούδι και ανέβασε ένα βίντεο με τη Λάουρα Νάριας που έκανε πάταγο με 500.000 προβολές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και ο κόσμος έχει κολλήσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμα και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές.

0: μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και παιδιά, συνεχίζουν πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά, θα πω εγώ, αυτή την περίοδο. Οι συναυλίες γίνεται ένας πανικός. Και δικαίως, παιδιά, γίνεται ένας πανικός. Και αυτό γιατί? Γιατί, παιδιά, ο κόσμος έχει όρεξη να διασκεδάσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμενταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα Τεταρτούλα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!
1: Ζωγράφω!

0: Be Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια. Γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής. Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34.
8: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1.
15: Αφήσαμε μικρόφωνα, βρήκαμε μαγικές φούσκες, μαγικές μπάλες.
16: Μας αλλάξαν τα μικρόφωνα. Αυτά είναι πιο καλά τα προηγούμενα. Είναι πιο ακριβά.
15: Α, μπήκαν τα ακριβά. Λογικό. Και σκούμε άλλες... και το πλάνο. Κοίτα εκεί.
16: Ναι. Φυσικό contouring, Παναγιά.
15: Τι βάλατε, Παρίς, φιλτρό.
16: Είναι από
15: γέρακα. Είναι από το γε...
16: Τι, ο Γέρακας τι παράγει καλύτερες κάμερες.
15: Ο Γέρακας παράγει καλύτερα πλάνα.
16: Α, κυρίες, και καινούργιες κάμερες μπροστά, δεν τις βλέπεις που είναι μαύρες τώρα.
15: Καλέ,
16: που είναι...
15: τι είναι τούτα, τι... Έπρεπε να. Βέβαια.
16: Έπρεπε να.
15: Στο,
16: ναι.
15: Στο φευγιό,
16: και είναι και στρογγυλό, είναι στρογγυλό το μικρόφωνο μας πια. Είναι σαν την υδρόγειο.
15: Είναι σαν μαγική σφαίρα. Α. Να πούμε τα μελούμενα.
16: Α, και αυτό εδώ, εμένα μου κάνει λίγο αυτό το breaking news.
15: Ναι, breaking news θα έχει τώρα. Μπράβο.
16: Ναι.
15: Ανάλογα με το πώς είναι. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το καινούργιο binary, unbelievable, τελευταίο sign out loud.
16: Βεβαίως, sign out loud τελευταίο, γιατί. Και τι έμαθες. Τώρα να σου πω στην νοηματική να μου κάνεις 5 λέξεις, τις έμαθες.
15: Όχι. Έμαθα λίγες βρισχές και αυτές τις ξέχασα. Αλλά και ενώ αυτά που έπρεπε να μάθουμε, μπήκαμε ντουβάρια, φεύγουμε ντουβάρια.
16: Έχουμε τη Χριστίνα σήμερα εδώ όμως μέχρι τις 8, θα μας μάθει πολλές λέξεις. Μήπως μας κάνεις ένα ταχύρυθμο.
15: Ναι.
16: Θα μου πεις δεν θα μας χρειαστεί ίσως από Σεπτέμβρη.
15: Δεν το ξέρεις.
16: Δεν το ξέρεις.
15: Μάθε τέχνη και άστινε και άμα πεινάσεις πιάστηνε. Και το πεινάσεις θέλω να το υπογραμμίσω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου.
16: Όπως θα ενημερωθείς για όλα τα προγράμματα, πώς το λένε, επιδομάτων. Σήμερα το πρωί π.χ. που δεν έχει τώρα ψυχαγωγικά στην τηλεόραση, ναι. Εγώ έλειπα αυτές τις μέρες, άνοιξα το πρωί την τηλεόραση. Και ντρέπομαι που το βλέπω. Έβαλα στο open εκεί που είχε ενημερωτικά το πρωί, έτσι να παίζει κάτι.
15: Ναι.
16: Δεν κατάλαβα τίποτα.
15: Δεν κατάλαβα. Γιατί έχεις χάσει την επαφή.
16: Ποια, γιατί είχα την επαφή.
15: Ναι, όχι, όχι, δεν την είχα. Αλλά δεν την. Πώς να πω. Δεν την ενέτεινες κιόλας. Δηλαδή τώρα ναι, το έχει αφήσει. Δεν τη ζήτησες κι εσύ την επαφή την ομάδα.
16: Και λέγανε εκεί στη Δαμασκό και αυτό και ο Μακρόν και ένα αυτοκίνητο ανατινάχτηκε απ' έξω. Και από όλο αυτό που λέγανε, εμένα μου έμεινε ότι, ότι η Δαμασκός έχει Four Seasons.
15: Κατάλαβες.
16: Που είπαν ότι έμεινε
15: κάθε...
16: Four Seasons.
15: Γι' αυτό λέμε. Ότι...
16: Από όλο αυτό μου έμεινε ότι ναι. Έχει Four Seasons, λέω, στη Δαμασκό.
15: Είδες ότι την ψυχαγωγία την τσιμπάς ακόμα και στην είδηση αυτή.
16: Ναι,
15: έχει Four Seasons στη Δαμασκό. Έχει το Λονδίνο Καλαμάτα που λέει και στην ελληνική ταινία. Λοιπόν, αυτοί είμαστε κυρίες και κύριοι μου με τα καλά μας και τα κακά. Αυτοί είμαστε.
16: Ναι, καλέ, αυτοί.
15: Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε. Sound Out Loud κάνουμε εδώ στον 104,6 My Radio που θα ολοκληρώσει και αυτός τις εργασίες του και θα αποχαιρετιστούμε για πάντα.
16: Για, καλέ, για πάντα, έτσι που το λες, είναι.
15: Με τον My Radio.
16: Ναι, όχι. Το My Radio, ναι, θα περάσει στη σφαίρα τη. Πώς το λένε μετά.
15: Σφαίρα ακούω. Βλέπω ξενυγόμαστε πια και στα άλλα ραδιόφωνα.
16: Θα περάσει στη σφαίρα τη αιωνιότητα. Πώς το λένε, μωρέ, αυτό όταν κάτι.
15: Ναι. Θα περάσει την αιωνιότητα. Λοιπόν,
16: κύριε. Θα κλείσει ενολίγη.
15: Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι λίγο καλοκαιρινή. Τι να κάνουμε. Θα το πάμε ωραία, θα το πάμε με κέφι. Θα σα πούμε και ωραία πραγματάκια. Εδώ η Χριστίνα μα ό,τι μπορέσει θα κάνει και η κοπέλα. Μπαπα που και αυτή χτυπιέται θα κάνει το πιλάτε σήμερα. Και μέσα. Όλα να σας πούμε ότι πάντα μαζί μας η αγαπημένη μας Intermed με ηλεκτρολίτες. Ό,τι βασικότερο. Δεν ξέρω αν όλοι αισθάνεστε μια ζαλούρα, μια κατάσταση έτσι σαρουφιγμένη, σαν μια κατάσταση ότι δεν μπορείτε, δεν έχετε ενέργεια. Πάμε τώρα να ανακτήσουμε την ενέργειά μας με τους ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Γεύση λεμόνι, γεύση πορτοκάλι, γεύση ράσμπερι. Διαλέγετε και παίρνετε ένα δισκείο στο νερό και γίνεστε πραγματικά καινούργοι.
16: Έχει ανάδρομο, γι' αυτό μπαίνουν από κάτω.
15: Πάλι δεν μου συνδέεται το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο. Έχει ανάδρομο.
16: 16 Ιουλίου έχει πει όμως, έχετε αυτή η περιμέρα, η τέλεια ημέρα. Εμένα μου έχουν πει να αγοράσω και το λάπτοπ μου εκείνη την
15: ημέρα. Ναι, γιατί έχει παραθυράκι του αναδρόμου.
16: Έχει παραθυράκι του αναδρόμου. Πάω, το κοιτάω κάθε μέρα αυτό που θα αγοράσω. Το κοιτάω εδώ δίπλα στα μαγαζιά. Πάω, το κοιτάω για να μην μου φύγει.
15: Δεν σου φεύγει.
16: Αν μου φύγει. Θα
15: όχι, όχι, δεν θα φύγει. Όχι. 16 Ιουλίου θα γίνει δικό σου. Και εσείς να τη θυμάστε αυτή την ημερομηνία. Αν έχετε αφήσει κάποιο κενό σε δουλειά, σε συμφωνία, σε οτιδήποτε, τσουλίστε το μέχρι τις 16.
16: Ναι, αλλά τα...
15: Ναι.
16: Άρα καλά που...
15: Τώρα αφού το φάγατε το γαϊδόρο, τώρα 7 έχεις. Ναι. Δηλαδή, γιατί να μην... 9 μέρες είναι.
16: Σωστό, καλά που τη βδομάδα αυτή ψιλολείπω, ψιλοκάνω, ψιλοράνω για να γυρίσω εδώ την επόμενη 16. Να είναι όλα τούμπανα.
15: Σιγουριά, 16. Έλα, αρχίνα το!

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ναι, για φέτος νομίζω εθνικός ύμνος, κυρίες και κύριοι. Μου Θοδωρής Φέρης είπε, βγήκε σε μια συναυλία προχτές, χτες, που λέει, παιδιά, αυτό το παντελόνι λέει, που φοράω ταιριάζει, είναι εντελώς.
1: Δεν ήταν και ωραίο. Ήταν ένα γκρι τώρα λίγο του παππού το παντελόνι.
0: Είχε δίκιο, το κατάλαβε και ο ίδιος. Προφανώς το κοιτάγα περίεργα.
1: Ήταν τώρα αυτό που μάλλον του πει στη λίστρια. Τέλειο είναι, σε παρακαλώ.
0: Ναι, αυτά είναι τη μόδα.
1: Θα το είχε δει στη λίστρια σε κάνανε.
0: Χάρι Στάιλ.
1: Κούκλο είναι ο Φέρης, αλλά ενώ σε κάνανε 30 κιλά με μαλάρα, φράτζα.
0: Ήταν φαρδί.
1: Ιταλό. Όχι, ήταν λίγο ριγέ με γκρίμορ. Που είναι κάτι παπουδέρα, τα βλέπει σε κάτι ταλού και είναι τέλεια. Ναι. Και στο Φέρη ήταν όντω καφενείο.
0: Μα το είπε. Ναι, δεν... Το είπε κιόλα. Ε, παιδιά, πω είναι εντελώ μακαγία, λέει το παντελόλι μου.
1: Και συμφώνησε.
0: Και συμφώνησε ο κόσμο.
1: Το χειρότερο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πολλές συναυλίες. Σήμερα να πούμε ότι έχει Offspring και Bad Religion στην πλατεία νερού. Αλλά.
1: Offspring, μεγάλο όνομα η Offspring. Θύμισε μου αυτό το γνωστό τους.
0: Come out and play.
1: Ναι, μπράβο.
0: Hey, come out and play. Είναι τα νιάτα μας η Offspring. Η Bad Religion επίσης, ωραία μπαντάρα, βαριά, βαρύ πράγμα εκεί.
1: Άρα θα τους δεις και τους Bad Religion. Είναι πριν, φαντάζομαι.
0: Ναι. Και βέβαια παραδίπλα στο Κατράκιο. Ναι, πρέπει να το μαζεύω και εγώ, παιδιά. Πρέπει να πάω.
1: Πας, γιατί είναι, ναι.
0: Στο Κατράκιο παραδίπλα θα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λες να μπλέξουν οι Offspring με τον Νίκο Οικονομόπουλο εκεί, χαμός.
1: Σήμερα είναι στο Κατράκιο Οικονομόπουλος. Για στην Τρίπολη προχθές. Είχα πάει εγώ στο Λεωνίδιο.
0: Εκεί δεν άναβαν τα LED σε εσάς.
1: Α, δεν ξέρω. Είχα πάει στο Σάββατο στην Τρίπολη και περίμενε όλη μου την οικογένεια να κατέβει κάτω, φίλους και αυτά, και ήταν όλοι στον Οικονομόπουλο. Σωστά, στην Τρίπολη.
0: Να πω ότι πραγματικά πιο επιβεβαιωμένο ανάδρομο δεν έχω δει.
1: Για
0: στο Οικονομόπουλου δεν ανάβαν τα LED στη συναυλία, λέει, δεν ανάβουν τα φώτα, χίλια συγγνώμη. Εμάς μας τυχαίνουν διάφορα, δηλαδή τώρα με πήρε ο Γιάννης στον δρόμο, μου λέει να με το λάστιχο χάλασε η πόρτα πίσω. Εμένα δεν συνδέεται το κινητό με το αυτοκίνητο, ξέρει ο φίλος μου που έχει μείνει κουπέρας.
1: Εσένα καιρό αυτό βέβαια, μία πάει μια...
0: Το έφτιαξα και τώρα ξανά πάλι δεν συνδέεται.
1: Είναι παιδιά του αναδρόμου. Είναι βέβαια, σου λέει, αυτός ο αναδρόμος σε αυτά ειδικά πολύ σπαστικός.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. Ναι. Και, αλλά τώρα, άκου να δεις, αδερφέ, εκεί έξω. Και τις εκτόσεις. Εγώ το καταλαβαίνω ότι τώρα θες να μπεις να ψωνίσεις κάποια πράγματα. Αν είναι πράγματα που έχεις ψάξει και στο παρελθόν.
1: Σωστό. Μπορείς. Γι' αυτό εγώ τα κοιτάω 10 φορές. Yeah.
0: Αλλιώς μεταχειρισμένα. Θα λέτε εκεί στην πωλήτρια, τη βάζεις λίγο την μπλούζα αυτή που θέλω να αγοράσω. Ναι, το... Τη βάζεις λίγο.
1: Ρίχτω... Α, αυτό έλεγα. Εγώ θα το πω στο λάπτο που θέλω να πάρω. Ρίχτε το μία κάτω.
0: Μπράβο.
1: Φτιάχτε το.
0: Ρίχτε το και φτιάχτε το. Μπράβο, ακριβώς.
1: Πάντως, πω, βλέπω εδώ τι χαρτούρα. 800 πράγματα έχουμε εδώ πέρα.
0: Έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, εγώ είμαι όμως ο άνθρωπος που αυτή την εποχή φτιάχνω έτσι λίγο, όχι με ανάδρομο, αλλά ανάδρομος έχει καταντήσει αυτό το πρικό εκεί, το παλιό λιόμενο.
1: Ναι.
0: Δεν τα άφηνε και εγώ παλιόμενο, με είχε πιάσει λύση να το κάνω.
1: Εντάξει, πριν τον ανάδρομο όμως.
0: Ναι, αλλά εδώ θα πιάσει τρεις αναδρόμους έτσι όπως το πάω εγώ.
1: Ναι, λάχα, λάχα. Θα το φτώσεις.
0: Αυτό που σίγουρα ζήτησα εδώ και πήγαμε κατευθείαν σε αγαπημένο μας συνεργάτη είναι μια πόρτα ασφαλείας. Πήγα λοιπόν Diamond Doors. Θέλω να σας πω ότι αν είστε σε μια τέτοια φάση και το ξέρω γιατί πολλοί αυτή την εποχή ψάχνεστε για ανακαινήσεις, για πόρτες, για διάφορα. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα λοιπόν τις Diamond Doors. Η πόρτα ασφαλείας δεν είναι απλά ένα προϊόν, είναι το πρώτο και σημαντικότερο σημείο προστασίας του χώρου. Επειδή εγώ επισκέφτηκα εκεί τα γραφεία στο Χαλάνδρη, θα τα βρείτε σε διάφορα σημεία, να σας πω ότι διαλέγεις και φτιάχνεις ουσιαστικά την πόρτα που εσύ θέλεις. Θωρακισμένη.
1: Α, τι πόρτα έβαλες?
0: Εγώ έβαλα γκρι. Χρώμα, γιατί γκρι. Είναι γκρι και το υπόλοιπο σπίτι. Το έχω κάνει λίγο
1: γκρι. Ταιριάζει με τη θάλασσα το γκρι.
0: Πάει.
1: Δεν μ' αρέσει να βλέπω σκούρα στη θάλασσα, μ' αρέσει να βλέπω πιο γκρι. Δεν θα μ' άρεσε
0: να βλέπω. Θέλω γκρι.
1: Ναι. Α, ωραίο.
0: Και μόκιες είναι ωραίες.
1: Ναι, ναι. Δεν θέλω το βαρύ στη θάλασσα, το πολύ
0: ναι,
1: το, και επίσης, το χρώμα.
0: Εάν δεν είναι στη Φολέγαντρο, αυτό το άσπρο με μπλε παράθυρο δεν πάει παντού. Εφόσον έχουμε ελιές.
1: Σωστό. Επίσης το γαλάζιο δεν μ' αρέσει καθόλου στην Αθήνα να τα βλέπω ή να τα κάνω. Που το κάνουν λες και έχουν σπίτι στην τέτοια. Έχει δίκιο.
0: Στο σπίτι εκεί στο Παγκράτη. Στο Κολυμάρμαρο κοντά που το έχουν κάνει λευκό με μπλε παράθυρα. Ανοίγεις και βλέπεις Αιγαίο.
1: Παίζει να το έχω δει. Εγώ βέβαια αν είχα σπίτι σε νησί θα το έκανα κίτρινα, πορτοκαλί, νοπρευματί γύρω γύρω. Να φύγει, να σπάσει λίγο.
0: Χρωματιστήλα, χρωματιστήλα. Μπράβο, και ας μην το επέτρεπε η πολεοδομία.
1: Για πες. Θα την έβαφα καλέ από πάνω. Τι θα μου πει η πολεοδομία, γιατί μου το έκανες
0: κίτρινο. Γιατί μου το άβαψες.
1: Για πες τώρα για την πόρτα σου.
0: Θέλω να σας πω λοιπόν για την Diamond Doors. Εάν θέλετε θα μπείτε στο site diamonddoors.gr και θα τα βρείτε όλα. Κάντε ένα ραντεβού από κοντά. Εξυπηρετικότατοι οι άνθρωποι Μια καλή επένδυση είναι μια καλή πόρτα, να ξέρετε.
1: Οπότε μην πάτε στο Σαράντι να μπείτε στο πρώτο.
0: Είναι θωρακισμένη. Γιατί να μου κλέψει το Σαράντι. Φωτογραφία που έχω του παππού.
1: Προκαλεί η πόρτα η καλή, σου λέει.
0: Να το πω απλά ότι όσο προκαλεί η πόρτα, τόσο άδειο είναι το εσωτερικό.
1: Έχει ωραία πόρτα όμω.
0: Η πόρτα, μην σα πω, πάρτε την πόρτα καλύτερα.
1: Και αφού η Κατερίνα έχει εκεί, θα κάνει διακοπέ στο Σαράντι, εσεί θα κάνετε διακοπέ στην Άξο, όπω το πανηγύρι σα δίνει την Παρασκευή τριημεράρα στην Άξο, Plaza Beach Hotel, στην παραλία της Πλάκας, υπέροχο. Σας δίνουμε λοιπόν τριήμερο, άκου τώρα, Plaza Beach Hotel, που είναι και με πρωινό, και σας δίνουμε και τέσσερα φαγητά. Ένα στο Kitchen Bar, ένα στο Πικάντικο, ένα στο Παλάτια και ένα στο Μέλι Κανέλα. Στο Μέλι Κανέλα παίζει να αγαπάει.
0: Είχαμε πάει μαζί.
1: Όχι, αφού δεν έχουμε πάει μαζί στην Άξο.
0: Άρα έχουμε πάει και οι δύο στο Μέλι Κανέλα. Είναι και με τα πρωινά, το θυμάσαι?
1: Αυτό είναι με τα πρωινά.
0: Ναι.
1: Είχα πάει σε ένα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο από αυτά ήταν. Είχα πάει σε ένα στο Πικάντικο ήταν. Και είχα φάει ποτά τις τηγανιτές με.
0: Καλά τώρα.
1: Κραβιέρα Νάξου λιωμένη.
0: Καλά
1: και από
0: τώρα.
1: Πάνω αυγό. Και από πάνω

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όπως τα λέει η Λένα Ζευγαρά, Κρυαρίντα, να πέφτω σε...
1: Απάτες, ό,τι είπε ισχύει, ό,τι είπε ισχύει.
0: Ό,τι είπε ισχύει, ό,τι...
1: Τώρα με έκαψες γιατί μου βγάζει πρόγραμμα για μεθαύριο, αλλά κάτσε να δούμε τώρα, κάτσε να τα δω.
0: Είστε κομμάτια, ρε παιδί.
1: Κάτσε να τα δω.
0: Λοιπόν, ψαχνόμεθα για το Μουντιάλ. Εννοείται στηρίζουμε πια μόνο Νορβηγία.
1: Α, εννοείται γιατί. Επειδή.
0: Καλά. Το μεγάλο outsider είναι αυτοί που, αν έχεις δει, που κάνουν τη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς το παίξαμε και στην Κατιέν Θέμα. Λοιπόν. Πού οφείλεται αυτό το Viking Row και το αυτό και Hap Hop.
0: Ναι, γιατί είναι από την παραδοσία. Κέρδισαν τη Βραζιλία. Την απέκλεισαν.
1: Τη Βραζιλία, μπράβο. Α, που, όχι που, ναι, που ήταν ένας YouTuber Βραζιλιάνος ο Σπιντ και.
0: Ο Σπιντ έπαθε σπίντα, ναι.
1: Τέτοια.
0: Έπαθε σπίντα. Ναι.
1: Κόπηκε και η Πορτογαλία που ήταν ο Ρονάλντο και έκλαιγε.
0: Ναι. Χθες κόπηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία. Εγώ ήμουν με την Ισπανία όμως.
1: Γιατί έκλαιγε ο Ρονάλντο, γιατί ήταν το τελευταίο
0: μουντιάλ. Το τελευταίο του ήταν, ναι.
1: Δεν έχει πάρει. Έχει πάρει.
0: Έχει πάρει η Πορτογαλία. Έχει πάρει η Πορτογαλία, νομίζω μπορεί και δύο. Μία φορά έκλαιγε. Σίγουρα. Μία φορά σίγουρα. Έκλαιγε και έλεγε ότι βέβαια και αυτό ο Ρονάλντο, βρε παιδάκι μου, εκεί πα να το συμπαθήσει λιγάκι. Βλέπει κάτι βίντεο στο TikTok που χαϊδεύει κάτι παιδάκια και αυτά. Σου το γυρίζει το μάτι γιατί λέει ότι ήταν η Εθνική Πορτογαλία, ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Και τώρα που φεύγω και τέτοια και τώρα πήγαμε χάλια κλπ.
1: Α, ψωνάρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πάντως σήμερα έχει, λέει, 7 η ώρα. Κάτι τώρα δεν καταλαβαίνω τι θα λέω και καλά. Αργεντινή, Αίγυπτος.
0: Ωραίο!
1: 7 η ώρα.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: η Αιγύπτη,
1: δηλαδή.
0: Τσιφτετέλια, παίξω.
1: Πόσες χώρες έχουν περάσει, είναι στους 16 είμαστε τώρα.
0: Τώρα είμαστε στους 16, ναι, και γίνονται αυτά τα.
1: Και είναι η Αίγυπτος στις 16 καλύτερες χώρες.
0: Μα έχει το Σαλάχ. Έχει ένα παίκτη.
1: Έχει.
0: Ο Σαλάχ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υπερπαίκτης, ξέρεις. Πώς είναι ο Εμπαπέ, ας πούμε. Ο Εμπαπέ που έχει η Γαλλία. Ναι.
1: Ό,τι κάνει ο Σαλάχ, δηλαδή.
0: Ο Σαλάχ, ό,τι κάνει. Έχει κι άλλους. Εντάξει, είναι καλή η Αιγύπτη.
1: Και αργά το βράδυ, 11 η ώρα, έχει Ελβετία Κολομβία.
0: Ωραίο
1: και
0: μάτς
1: αυτές
0: και αυτό.
1: Είναι δηλαδή και η Ελβετία καλή,
0: καλά,
1: και
0: η Κολομβία θα περάσει λογικά. Με
1: έχει
0: την Κολομβία
1: πολύ
0: είμαστε.
1: Ευρώπη δηλαδή μέσα φέτος.
0: Φέτος έχει πολύ Ευρώπη μέσα και αυτό, ρε παιδί μου, που έχει κλέψει την παράσταση είναι ότι μια ομάδα, η Νορβηγία, ναι, είναι αυτό που λέμε μια ομάδα θετικού προσήμου. Δηλαδή έχει μεν στα ρούμπες μέσα, αλλά είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πιο παρείστικη ομάδα.
1: Έβλεπα
0: πιο...
1: που είναι και κρυό τέτοιοι οι Νορβηγοί που λένε. Τελικά δεν
0: ίσα,
1: είναι οι άνθρωποι, μια χαρά.
0: Έτσι λέγανε και για τη Δανία που πήγα και χαμογελάγαν όλοι.
1: Ότι ήταν όλοι έξω κάτι τέτοιο στι παρέε.
0: Πολύ.
1: Και είναι γι' αυτό ο Χάλαντ, πώς το λένε.
0: Ο Χάλαντ.
1: Τι τσάντε τι πανάκριβε.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε, λέει, σήμερα με μια άλλη Louis Vuitton.
0: Υπερστάρα
1: αυτό. Με μια άλλη προχθές, λέει, σπάνια τσάντα. Συλλογή τσαντών επίσης, λέει, πολύ ωραίες τσάντες όλοι.
0: Πολύ.
1: Ο Μέση, ο Ρονάλντο, όλοι με πανάκριβες τσάντες.
0: Πήγε
1: με
0: μία ο Εμπαπέ, που ήταν βέβαια σαν τη θεία μου που πήγαινε στη λειτουργία, αλλά μου λέει πανάκριβη, γιατί ήταν μπέζ.
1: Ναι.
0: Είχε φορέσει και στον ώμο. Ξέρεις πώς τις φοράνε οι γιαγιάδες,
1: ναι.
0: να μην τους πάρουν τίποτα μέσα που έχουν τα πανάκριβα. Και την είχε γραπώσει κιόλας και λέω, πού πας, παιδί μου, σαν τη θεία Τούλα. Και λέει, αυτή που βλέπεις τσάντα, λέει.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 200 χιλιάρικα.
1: Πάντως αυτή του Χάλαντ, τον είπες.
0: Χάλαντ.
1: Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ μία. Ήταν σαν σχεδιασμένα συννεφάκια πάνω σε ένα αυτό. Ήταν μια σπάνια λίγη.
0: Πώς έγινε, στην παραγγείλω με σαν αποχαιρετιστήριο δώρο εδώ. Στον 104,6
1: μαϊρίδι. Ναι, δεν θέλω τέτοια δώρα ακριβά.
0: Δεν θέλω τέτοιου φίλου.
1: Πού να την πάω και την τσάντα αυτή τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν εντυπωσιακή. Βέβαια, εγώ ξέρετε, έχω την ίδια τσάντα 10 χρόνια. Εκείνη εκεί που με γνώρισε με μια ντίζελ πράσινη. Την έχω και την κουβαλάω 10 χρόνια. Και την πάω και παραλία. Την πάω και γραφεία.
0: Ότι πήγα Eurovision.
1: Ναι.
0: Ότι πήγα Eurovision, την πήγα και στη Δανία.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρω μια τσάντα κάποια στιγμή.
0: Επίσης, εγώ για να δείτε το θράσος.
1: Κάνουμε δώρο ένα στον άλλο μια τσάντα.
0: Έχει φύγει από το φερμουάρ αυτό και συνήθως έβαζα παραμάνα.
1: Ναι.
0: Και μου είπανε, βγάλει τουλάχιστον την παραμάνα. Μου λέει, σαν να έχει κατέβει ο Θύμιος από το χωριό και μόνο τις κότες, λέει. Δεν βαστά στο χέρι για και την καλαθούνα.
1: Και εγώ δεν το έχω με την τσάντα πολύ. Δηλαδή δεν το... ενώ μου αρέσουν οι τσάντες. Δεν το έχω να αλλάξω
0: μία,
1: τσάντα ή να κάνω
0: φρικτά.
1: Άμα δηλαδή έχω μάθει μια τσάντα.
0: Αλλάζω εγώ κάθε βράδυ τσάντες, δεν είμαστε μπορεί καλά. Μαύρο σακίδι, τι ωραίο.
1: Επίσης αυτό που αλλάζουν τσάντες. Όσες αλλάζουν τσάντες, δηλαδή εσείς τα κορίτσια, κάθε μέρα βάζουν τα πράγματα όλα,
0: ναι.
1: Και βάλε την άλλη τσάντα.
0: Ναι, εγώ πήγα και στην Ιταλική πρεσβεία προχτές που είχα κάλεσμα, με αυτή πήγα.
1: Γιατί, μια χαρά είναι αυτή.
0: Γιατί, άσχημη,
1: και είναι και, αν θυμάμαι καλά, το μπραντ
0: του πολύ.
1: Μαγαζάρα. Λοιπόν, τι.
0: Πανάκριβο.
1: Κάτσε τώρα να δω τις χώρες. Ποιες άλλες είναι, ρε παιδιά. Το πράσινο ακροτήρι, λέει, που κάνει ωραίους πανηγυρισμούς, κόπηκε.
0: Δυστυχώς. Παρότι ήμασταν με το πράσινο ακροτήρι, δεν
1: Ιαπωνία,
0: είναι. Το
1: κόπηκε.
0: Κόπηκε και η αγαπημένη μου Ιαπωνία. Εγώ στήριξα πράσινο, καθάριζαν κιόλας στο γήπεδο. Πράσινο ακροτήρι ήμουνα η Ιαπωνία, Νορβηγία που μου πέρασε.
1: Ναι.
0: Εμένα και Αργεντινή και... που θεωρώ ότι θα το σηκώσει.
1: Και το Μεξικό μου άρεσε που πήγε και έκανε γλέντια πίσω από τους άλλους που λέει για να τους ενοχλεί. Χόπι και αυτό. Εντάξει, κάνανε και ζαβολιές και αυτοί. Ναι, του άξιζε το κάρμα.
0: Το Βέλγιο αλλά... πέρασε και κορόιδευε τον Τραμπ με το χορό, γιατί ήταν δάκτυλο Τραμπ με το Βέλγιο. Τελικά πέρασε το Βέλγιο.
1: Α, έχει περάσει και το Βέλγιο. Η Αργεντινή είναι φαβορή όμως.
0: Ναι.
1: Όχι, η Νορβηγία. Η Νορβηγία, αφού έτσι πολύ ακούγεται.
0: Πιστεύω ότι αυτό ήταν ο τελικός, παιδιά.
1: Νορβηγία-Αργεντινή. Ναι. Η Νορβηγία είχε παράδοση στο Μουντιάλ τα άλλα χρόνια.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Τώρα πήγανε. Μέχρι και αυτοί. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα. Έτσι πετάμε εδώ. Τέλος πάντων, μη λέμε. Δεν πειράζει.
1: Αυτές οι μικρές χώρες κοπήκαν όλες τώρα. Να
0: όλα,
1: τώρα
0: όλα, είναι όλα. Έχουν πάει ήδη σπίτια τους οι άνθρωποι. Κάνουν καλοκαίρι.
1: Κάνουν μπάνια.
0: Κάνουν μπάνια τώρα. Δε. Κάνουν μπάνια με λαγοκέφαλους.
1: Πότε λοιπόν... τελειώνει το Μουντιάλ πάνω κάτω. Τέλη του μήνα.
0: 17. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ακολουθεί η πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν της ημέρας. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγχώνεστε, εσείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει δέντρο μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Και να σας πω, επειδή λέμε για ταξίδια, η Μάλτα είχε πάει καλά στο Μουντιάλ. Δεν μπήκε καν.
0: Όχι. Ούτε στο Eurovision, ούτε στο Μουντιάλ, ούτε πουθενά η Μάλτα.
1: Η Μάλτα, δηλαδή, έχει ομάδα. Θα έχει ομάδα.
0: Έχει. Όσοι είναι εκεί παίζουν στη Μάλτα. Φαντάζομαι όλοι μόνιμοι κάτοικοι.
1: 5 άνθρωποι. Δεν πειράζει, μπορεί να μην έχει καλό ποδόσφαιρο.
0: Πού είναι, πάνε πέσουν.
1: Ναι, γιατί στο Κάπε Βέρντε είναι περισσότεροι που σου αρέσουν.
0: 10.
1: Λοιπόν. Ήταν και αυτή η χώρα, πώς τη λέγανε αυτή την πολύ μικρούλα που πήγε φέτος. Και...
0: Κουρασάο.
1: Του Κουρασάο. Ωραία αυτά.
0: Έχει και παίκτη στην Κηφισά που παίζει μπάλα από το Κουρασάο.
1: Αλήθεια λες. Πω αυτή.
0: Κλείστε την πόρτα, η Χριστίνα θα φύγει στο τέλος, σας το λέω.
1: Λοιπόν,
0: την έχουμε διαλύσει.
1: Θα σας πω ότι η Μάλτα μπορεί να μην έχει καλό ποδόσφαιρο, όμως είναι το νησί των υποτών. Έχει ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές, γαλαζοπράσινα νερά. Ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Βέβαια, μου έλεγε ένας εμένα ότι πας τώρα στη Μάλτα, λέει, παιδιά, hot μήνες.
0: Ναι.
1: Από εδώ να πας απέναντι, 3 ώρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περπάτημα. Τιγκά. Και μεγάλη. Λοιπόν, έχει όπως για παραλία του Ποπάι. Την έχετε δει αυτή.
0: Την Ποπάι την παραλία.
1: Ναι, αυτή την έχω λυμπιστεί. Έχει την παραλία του Ποπάι που είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Τσιγαλαζοπράσινα και αυτά. Και εκεί το Μουσείο Βασανιστήριων που πάνε πολύ.
0: Άλλο κέφι.
1: Εκεί. Μπράβο. Που πάνε και βλέπεις πώς σκοτώνεις, πώς τους σκοτώνανε, πώς τους κάνανε.
0: Είναι ωραίο, ωραίο μουσείο.
1: Λοιπόν, με την Αιτζίαν θα πάτε με απευθείας πτήση.
0: Όχι απευθείας για βασανιστήρια, θα πάτε με απευθείας πτήση.
1: aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε αυτό το υπέροχο νησί της Μεσογείου στα καλύτερά του.

0: επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης.
13: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
14: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
13: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
14: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
13: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
14: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
13: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
14: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
13: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
14: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
13: Κάτι παραπάνω από κάβα.
15: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
16: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
15: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
16: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
15: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
16: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
15: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
15: Κωνσταντίνος Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
17: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
18: Δηλαδή?
17: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
18: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
3: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
3: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
18: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
19: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
20: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
19: Η ίδια.
20: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
3: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
20: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
3: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
20: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
3: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
20: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
3: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
21: cantare. Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
22: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
23: Best 103,1.
24: Μα δεν το ξέραν και το ζευγάρι. Ήταν σαν αυτή την ταινία της εξωγήινη, πώς τη λέγανε, που ήταν που έπινε η Kim Basinger και άλλαζε χαρακτήρα. Ήξεραν ότι κουμπάρα όταν πιέν λίγο το λίγο παραπάνω θα γίνει έτσι, ανεξέλεκτη.
25: Παραγία μου, λοιπόν.
24: Εγώ ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο.
25: Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Αυτά σε άλλα νέα.
24: Εντάξει,
25: θα πας και εσύ τώρα στη συναυλία.
24: Λοιπόν, ναι. Πριν φύγω για τη συναυλιούλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε Offspring σήμερα και Bad Religion. Θα γίνει εκεί τώρα του παππού το κάγκελο.
25: Ναι. Για βάλε λίγο, ρε Γιώργο. Α, τι γίνεται. Βάλε, εντάξει, συγγνώμη. Έχουμε sign out loud, συγγνώμη. Ναι.
24: Θέλεις να βάλεις Offspring.
25: Να μπω λίγο στο κλίμα. Θα σε πάρω από το YouTube το κινητό μου.
24: Μπράβο. Λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δίκτυο προστασίας 50+, ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από τη UVA και UVB εκτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξυδοτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Να σας πούμε ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Το κομμάτι νερό.
25: Έκανα μια κακή χειρονομία στο Γιώργο και ξέχασα ότι έχουμε την κάμερα. Καλέ, θυμήθηκα το αγαπημένο μου τραγούδι και τόση ώρα παλεύω να
24: από
25: θυμηθώ.
24: Offspring.
25: Από τους Offspring. Το Pretty Fly for a White Guy.
24: Pretty Fly for a White Guy.
25: Κάτσε να το. Από το κινητό θα το βάλω τώρα λίγο.
24: Another guy's
25: pretty. Πω, τι ωραία. Βγάλει ένα βιντεάκι με το τραγούδι.
24: Θα το βγάλω και θα σα αφιερώσω.
25: Αυτό ήταν πολύ. Το θυμάστε το παιδιά αυτό. Το ξέρει, Γιώργο, και εσύ το ξέρει. Ναι, είναι πιο πιτσιρικέ αυτό.
24: Είναι πιο πιτσι... Να το. Δώστο. Αχα, αχα, give it. Fly for a White Guy.
25: Έλα, αυτό ήταν το ξέρει. Ω, αυτό είναι πασίγνωστο.
24: Έλα, καλέ, να πάμε.
25: Τι κάνει το soundtrack.
24: Ναι. Έλα, καλέ.
25: Τι να βαράει και κιθάρα.
24: Τι είμαστε εδώ. Θέλεις, θες να έρθεις, να πάμε.
25: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, άντε, να περάσεις καλά.
24: I'm pretty fly for a white guy.

Λευτέρης Κρίκης, σωστά, όλα σωστά. Εδώ στον 104,6 My Radio είμαστε παρέα με επιτυχίες, με αγαπημένα και με Sign Out Loud. Το τελευταίο Sign Out Loud της χρονιάς και νομίζω και το τελευταίο γενικότερα του 104,6 My Radio, 7 Ιουλίου είναι και είμαστε παρέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είναι της Αρίφης στο Πανηγύρι. Αφήσαμε την Κατερίνα να φύγει λίγο νωρίτερα γιατί έχει συναυλιάρα ωραία τους Offspring. Πάει να δει και κάποιους άλλους πριν, δεν θυμάμαι τώρα που να, δεν τα ξέρω κι αυτά. Λοιπόν, Viber 698-104-104-6 μας στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Είμαι σε μια φάση που έχω καεί γιατί προσπαθώ τώρα πριν τις διακοπές και πριν τα κλεισίματα και όλα τα γύρω γύρω να κάνω δουλειές και άκυρες δουλειές. Δηλαδή έλεγα όλο τον χρόνο θέλω να πάρω για τον μπαλκόνι να φεύγουν τα περιστέρια. Ξέρω εγώ. Και κάθε τώρα πιέζομαι να τα κάνω όλα πριν πάω διακοπές. Δηλαδή να πάρω πού φεύγουν τα περιστέρια, να πάρω πορτοκαλί μαγιό. Να πήρα όμως τσάντα ψυγείο. Πολύ δυνατή. Τσάντα ψυγείο, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Τσάντα ψυγιάκι, πάρα πολύ δυνατό για το καλοκαίρι. Και να κάνω όλα τα γύρω-γύρω μου. Να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μήπως πάτε και μια πάρο και χτυπήσετε το Σαββατοκύριακο. Γιατί η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια. Παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδα ημοκάθαρση στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί η Πεζό, η Blue Star Ferries, ο κυβερνήτης Group, η Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Και πιο πολλά θα μάθετε στο parosbeachhoops.gr και έχουμε και άλλα πολλά πράγματα να πούμε και θάματα μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα και μέχρι τις 10 Sign Out Loud.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ στις 11 η Ελβετία κοντράρεται με την Κολομβία, με φόντο τα δύο τελευταία εισιτήρια για τους 8. Η προημιτελική φάση ξεκινάει την 5η στις 11 με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο trade του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Ο Έλληνας Superstar αποχαιρέτησε τους Bucks μετά από 13 χρόνια, τονίζοντας πως το Milwaukee θα είναι για πάντα το σπίτι του. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Νεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο Σουηδός αμυντικός στέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Ριπόρτ. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211

Εδώ στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας. Είμαστε μαζί παρέα από τις 4 εμείς. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος με πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και με Sign Out Loud που μας έκανε παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Αρκετά χρόνια νομίζω τρέχει το Sign Out Loud 3 σίγουρα, όπου κάθε πρώτη τρίτη του μήνα είχαμε εδώ όλα τα παιδιά της Δερμηνής και ό,τι γινόταν στον αέρα, ό,τι λέγαμε, ό,τι μπουρδα λέγαμε, προσπαθούν και το κάνουν με μεγάλη επιτυχία να τα αποδώσουν στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μας βλέπατε στο site My Radio, στην υπηρετική πλατφόρμα Mega Play. Το χαρήκαμε και εμείς πάρα πολύ και έτσι πραγματικά ήταν ένας πολύ ωραίος κύκλος που κλείνει για το Sign Out Loud σήμερα. Μέχρι τις 10 θα είναι στον αέρα και η Εύα τώρα δηλαδή θα μπορείτε να την καμαρώσετε στην κάμερα, να το δείτε σαν να είναι τηλεόραση και υπηρετικά, αλλά και στο site. Και εμείς τα λέμε κανονικά αύριο εδώ στο My Radio, χωρίς να μας βλέπετε πια, δηλαδή έτσι να μας ακούτε. Το κλασικό ραδιοφωνάκι δηλαδή, από τις 4 και μετά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Portative Bar.
4: Portative Bar.
3: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Portative.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
9: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο, powered by Coca-Cola, θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη, με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Veneto Cleon 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκη, Λοχαγού Φανουράκη 34.
11: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή,
13: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
15: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
16: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
16: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
15: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα

0: με άγνα και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο Ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Μες στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Best 103,1.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
2: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 41. Νέα, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι: έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι, με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες
14: χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Best 103,1. Uh-huh.

μου τέτοια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Best 103,1 μόνο.